Αφεν σούκα μα τα κοπρε πουρε και να μότα. Παντόε, ο Ελίμελε να τραμέλα. Ελίμελε πιέ. Ελίμελε ο πιάνο νε του. Ελίμελε ο πιάνο νε του. Μου να μου σου και μπάνια.

0: ότι διάλτου μολόγου επόσης του δημιστρατίου Ιωνάουελα.
1: Ο Νιάουελα βάλτου μολόγου. Εν κάθε μου κάνει χερουά μου χάλα όλου να νιώ πάπα χειρό μου που έχει καλώς όχι του κυχαία.
0: Α, μη κοινώνα ουί μου κάνει χερουά για την κοινάκα βάβα χαθή που χακά κοινά ακού ένε. Επέμ που ο πάπα μη χούρου. Α, και να πάνε ουί, εμείς λάβει ελουκουλουκου ουί, μουσί, μάτσα ουί, ακαλά ουί, ώρα χέρα. Ένα πάνε ουί, μουντάνο, ονα πακά μουντάνο, νιν τάμου ενάνι, όνα καλά ώρα χέρα, μου ουά πακά ουί, μου χειρούνο, να χάλα ουτσου πάω, παρά ουί, ουί, ουί, είπα, είπα σαν να πω, ουά, τσου χακινά, ακού είναι μαουάνι. Τα ομιλία, αν και να βάχαμε, ρίκο σενσία, ουί, εκαλέκε παχή, έτσι όφανε λίλα ουί μόρον και καλέκε ο ουέσινο πόρε πόρε. Ναι, ωραίν καλά μάτια μου μό, ένα καλά ελούκου λούκου μου νεράνι μου αλλημάκα μου νούκε λα μακουάτα. Ουί μακουάτα άλλε για πήρε λούκου λούκου, γιουμένε να μην γιουε ο ουέσι, μου πανέτε ουέγελα νι ελούκου λούκου για πάμα.
1: Μάι, μάι, νόσου κουρέλα.
0: Ricardo Milano to Simone lo ha nimiru ko kara kana wa khani wa tuna ka tuna ka we hin ring kana alimi wa ya to we wa lim wa we le emacha ntama na yo le wa cha man na we le na panela we pele meno sho pa ke mundan wa fama we moro lo itupele wa mukwa we wa mukwa u le thoro pa ke burupu le mathoyo we ra to we ya khoya mtshino to matane ma kuverno we so we le macharu.
1: Asante, sisa nare ni namaluli, mulipo na atakena rame kumelo onyawe la watu molo kusambezia. Nave, nongwa la rame, vava, ohanle unno, wavaha, molumu okiseria, anamaluli wa hala rinahu mshutu mbara kusambi kwa mpula nino sambezia ni onyasa wakwea siso. Nkahaya, anakoshtinyu defate mashushtinu matikiti. Molumu okiseria?
2: Malumu okiseria kahina wava hepole atu wira elimwe horwa nsu wavano wapa kiri ya wopa nikalane pole ni moro wakula mutu wenyewe na muarawe na anawe na atu ankala watu koni vavo nikalane pole namba wani thima namba wani yohi neta ni mjinga neta mwento vati sona ni nkelo murtila ni mpaha esipiji ele nlalele nisuwele kewira urihela vati konya kela kute kenta kuiva moro la ujipa kuna vinyanroka mkwa haho nikalane ke pole ana mama ya muruwe kakarakata umuruwe kakarakata kowe haka wira wa iko vale matuwa ale karakata yola amora mkhalakoni moriko uruwa o matuwa nime kumu kwa seri ya kole kumitela kamasi mahava wira nikule. E wore mvoli wa yata le na kuruwe karo vati nyuwa na mwenera mboja kara kata vati yola muru wanyo. Ako shakaru uwe iwo hekanile moru iwa wala karo vampani opa hempa. Okalo wani, okalo mata, yohi ni muru wa kara kata ni kanina ke pole. Mwahava wera yolo mora mukala koni maru waka oni pirokati opa hamoro. Ni kanina pole otenia huu wera ni hipa himuru. Na pala kopaha ni limele ke mkwe kwele.
1: No shukuri la kushitin tifati mwati. Kiti nkaha ya yadlisha uwa ni niyasa mwuru mwa kusiria arrekula.
3: Kisira kinera wera nilu ni hidome wale ni hatu wera ni hipake mwuru. Aniwa yiwe ahiniwa tatu awokala makani. Mejikwe kari ni hidome. Owa na le kana mwana ahun musikiti ni mukira cha na ali na himere ke pale onera aiwo nere ke uyo
1: asante vano yasengilo buluma kuseri okati wo mosha mosha
4: pahin timu mo pahin toko asin thamola lonja ya mo we na panda we asu ten ni ware masu o wiwe aphama yawo anle uhiha okawa na masusu au pahuda wa moro on uhaya wona we orela wa orim mata orela wa orim pa orela wa orim tapani we mu ya moro orwa we la musote ni rahuno on kala wa hawa wa hiyana